0: είναι.
1: Ήγκα εν τόσο υπού.
0: Δεν πολλούν τσι ράβαλοι κατά.
2: Α, ούτσι ντε. Λέδε, λέδε, ούκνουσο, ούκνουσο.
1: Αν δεν είχε ο τσέλο, απλά δεν είναι τρόπο ελάμνα.
0: Α, είτε πρωτικού τάμπατα.